0: Γεια σου κύριε Κώστο. Να κλάρει σάκα σε τρία τρία.
1: Νίβε φάκα.
0: Γεια σου κύριε Κώστο. Ακουσό ρελί. Ναι, ενάει το βελίσια. Και σε φρόντα μου βάρδαρ που μόστο. Ακούιμος. Ναι, κασό. Έξι και γύρω τότε.
1: Άρε, ναι, εγώ εγώ. Πρέπει με τούτιο πάνω στην ράδιο.
2: Γεια σου, πρόφεσορ Ήλια Τζόνοφ, νευροψυχιάτρ, а емисијата Soul Rally е прва лига. И кога ја слушам, и крвниот притисок и шекерот одо ми се дига.
3: А сега, драги мои, само за вас и само во Soul Rally, најголемиот фармерски хит на Славе Димитров на сите времења добило право